0: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Break FM 100,8.
1: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Στην ενημέρωση
1: πιο δυνατά,
0: πιο αξιόπιστα,
1: πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8
3: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτη

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Είμαι πιο καλά μακριά σου.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Ποιο...

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

να παντρευτείς να ψάχνεις για άλλο άντρα. Μωρό μου, δεν παντρεύομαι, άσε τσικουζουλάδες. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος για σπίτια και χαλκάδες. Μη μου μιλάς για παντριγές, γιατί με ζώνουν φίδια.

να τον εφυλακίσεις. Έναν αητό θε γίνεται να τον εφυλακίσεις. Με λέει επιπόλαιο αδιόρθωτο κι αλήτη, γιατί δεν είμαι έτοιμος

Ποιος είμαι εγώ που πάει να δαμάσει? Δε με δαμάζεις, μάτια μου γαυγίζεις, δε γαυγίζεις. Δε σε παντρεύομαι εδώ, γι' αυτό μη με ζαλίζεις. Δε σε παντρεύομαι εδώ,

Ατσι περάσω δέρες. Τι να σου πω, δεν ευκαιρώ ετούτε σας ημέρες. Άσε μ' αγάπη, άσε μ' αγάπη μου. Άσε μ' αγάπη μου γλυκιά, τα νιάτα μου να ζήσω. Τα νιάτα μου να ζήσω. Κι όταν

μωρό μου, η μανούλα σου να σε παντρέψει θέλει. Μα εγώ δεν νιώθω έτοιμος, είμαι μητσό κοπέλι. Δεν είναι πως δεν σ' αγαπώ μωρό μου, δεν είναι καψούρα μ' αυτό. Δεν είναι πως δεν σ' αγαπώ, μα είμαι μητσός ακόμα.

οι κουτσομπόλες. Κι ας λένε οι κουτσομπόλες, βρε θα κάνω ό,τι θέλω εγώ και ας λυσάξουν όλες.

Για να τελειώνει μωρό με αυτή η ιστορία, άκου και αυτό τελεσίδικο. Μωρό μου, δεν πατρεύομαι. Μωρό μου, δεν πατρεύομαι, γι' αυτό την κρίνια κόψε. Εάν δεν θες

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλησπέρα Έλληνες, όπου κι αν είστε. Θα κάνουμε τα πάντα να περάσετε όμορφα απόψε. Γιατί

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εισήσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμαία, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: Και
11: και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
15: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς...

0: Πύρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Φίλε, πάρε μάτι ένα μωρό. Ας το φίλε είναι πιτσιρίκα. Πιτσιρίκα, ξέρεις κάτι? Είσαι γλύκα.
1: Γλύκα.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε

0: FM 100,8. Break FM 100,8.
1: Καλησπέρα Έλληνες, όπου κι αν είστε. Θα κάνουμε τα πάντα να περάσετε όμορφα απόψε, γιατί

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
6: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

92,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Break FM 100,8.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741-0-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σας και σήμερα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θέλω μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Από όπου και με ακούτε, από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο, από όπου και με ακούτε, θέλω να περάσετε καλά. Θέλω να είμαι η ευχάριστη νότα στην ημέρα σας. Τι λέτε, ξεκινάμε.
1: Έλα.

Μπαγκαράγκα. Δεν θα μιλήσω για Eurovision. Έτσι, ακούσω κι άλλη Eurovision, θα πάθει κάτι το μυαλό μου και θα πάθει ιστορία που λέω κι εγώ. Καλό ο Ακύλο, για χαρά το παιδί. Αλλά ήρθε η Μπαγκαράγκα, το βουλγάρικο τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Αυτό λοιπόν το τραγούδι. Δεν θα πιάσουμε τι έγινε και πώς έγινε. Θα πιάσουμε τη λέξη. Ξέρετε τι σημαίνει Μπαγκαράγκα? Είναι, λέει, ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά. Ότι όλα είναι πιθανά. Πραγματικά, αυτή η κοπέλα η Ντάρα βρήκε αυτό το συνέστημα και το μετέφρασε. Και έφτιαξε μια δική της γλώσσα. Μια δική της λέξη. Μα δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγκαλιάστε ένα συνέστημα. Ό,τι θέλετε. Ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι όλα είναι φωτεινά. Ότι θα τα πετύχουμε. Ό,τι θέλετε. Όποιο συνέστημα σας δίνει φως στην καρδιά. Και βρείτε τη δική σας λέξη. Και αυτή τη λέξη που θα είναι ο δικός σας θησαυρός, μπορείτε να την απαλαμβάνετε όσες φορές θέλετε, όπου θέλετε, όπως θέλετε. Αν θέλετε κάποιος άλλος δίπλα σας να τη μάθει, πολύ ευχαρίστως. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει. Εσείς θα λέτε τον δικό σας μπαγκαράγκα και θα αισθάνεστε πανέμορφα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πολλές φορές στην Eurovision. Διευθύνονται από το θέμα, δηλαδή. Δεν γίνεται γνωστά, ξέρετε, μόνο τα πρώτα τραγούδια στα που κερδίζουν την πρωτιά. Αλλά και άλλα τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία και έχουν τερματίσει και τρίτα και δεύτερα, όπως το Βολάρι, ας πούμε, που βγήκε τρίτο και στη Eurovision το 59 και έγινε πιο γνωστό και από το πρώτο τραγούδι. Και κατακτήσει τον κόσμο όλο. Φέτος λοιπόν, ο Ιταλός παρουσίασε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο χορευτικό τραγούδι, που αμέσως πριν προλάβει να κυκλοφορήσει τα τελικά, πριν προλάβουμε να το εμπεδώσουμε, τσουκ, έγινε μετάφραση και στα ελληνικά. Γιατί η μουσική, ο ρυθμός, πέρα από τα λόγια, γράφει τη δική του ιστορία. Και ξέρετε, μέχρι να μάθει τα λόγια που είναι πολύ σημαντικά, γιατί ο στίχος είναι πολύ σημαντικός και λέει μεγάλες αλήθειες όταν τα τραγούδια είναι και καλά, εννοείται, δηλαδή, ακόμα και πολλές βλακίες, αλλά η μουσική, ακόμα και όταν ο στίχος είναι χαζός. Έτσι και σου κολλήσει η μουσική, πας και κουνιέσαι και του κουτούκου, ενώ ο στίχος δεν λέει τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτή η μουσική γράφει τη δική της ιστορία και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι είναι ωραία μέσα στην παλαβομάρα όλη της Eurovision να βγαίνουν και ωραία τραγούδια.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

και με το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Είμαι Μέρη Ευγενοπούλου και έχουμε αρκετή ακόμα ώρα για να τα πούμε, για να τραγουδήσουμε και να περάσουμε καλά. Έλατε και συντονιστείτε.

Μ' αρέσει, πάρα πολύ αυτό που θα σας πω τώρα. Από τη Δήλο, λέει, μέχρι το Σβάλμπαρτ είναι η τόπη που απαγορευόταν να γεννηθεί ή να πεθάνει κανείς. Το γεγονός ότι υπήρχαν τόποι όπως η αρχαία Δήλος μέχρι σύγχρονες κοινότητες στην Ιαπωνία και στην Αρκτική, όπου για λόγους θρησκευτικής καθαρότητας ή λόγω πρακτικών καταστάσεων απαγορεύεται είτε να γεννηθείς, είτε να φύγεις και να πεθάνεις, θα το ξαναπώ Βασίλη, είτε να γεννηθείς, είτε να φύγεις από τη ζωή, πραγματικά αυτό με τρελαίνει, δηλαδή ότι πράγματα που υπήρχαν στην αρχαιότητα λειτουργούν μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για παραδόσεις και αποφάσεις που διαμόρφωσαν ολόκληρες κοινωνίες και που μέχρι σήμερα αποτελούν από τις ιδιαίτερες ιστορίες του παγκόσμιου χάρτη. Η Δήλος υπήρξε από τα ελάχιστα μέρη στην ιστορία όπου η ιερότητα του τόπου ήταν απόλυτη, ώστε να απαγορεύονται η γέννηση και η θάνατη. Εκεί όμως γεννήθηκε ο Απόλλωνας και η Άρτεμις, γιατί ο Δίας είχε εξαφανίσει τα πάντα και η μητέρα τους αναγκαστικά πήγε εκεί και γέννησε αυτούς τους δύο θεούς. Λοιπόν, νομίζω ότι οι έγκυες και οι τιμοθάνατοι δεν έμεναν όμως στη Δήλο, όχι. Πηγαίνανε στα γειτονικά Ρήνια, ενώ οι παλιοί τάφοι κενώθηκαν ώστε η Δήλος να παραμείνει αμόλυντη από κάθε ανθρώπινη μετάβαση στη ζωή ή στο θάνατο. Υπάρχει και στην Ιαπωνία το ιαπωνικό ιερό νησί που λέγεται Ιτσουκουσίμα, με το διάσημο πλωτό Toril Gate, που είναι μια παράδοση συντονιστική και απαιτούσε την πλήρη καθαρότητα του ιερού χώρου, με αποτέλεσμα να απαγορεύονται και οι γέννηση και οι θάνατοι και οι ταφές. Αυτά δε κρατούνται μέχρι σήμερα. Γιατί η απαγόρευση αυτή, επειδή όλα αυτά έχουν μπει ως μουσεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το Ιαπωνικό νησί, κρατιούνται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, θα μου πεις, θα πάει κάποιος στη Δήλο να γεννήσει, να πεθάνει? Όχι. Αλλά σε άλλα μέρη, όπως το νησί στην Ιαπωνία, όπως είναι το Σβάλμπαρτ στην Νορβηγία, είναι αρχιπέλαγο το Σβάλμπαρτ, απαγορεύεται σε όσους ζουν στο νησί να πεθάνουν εκεί. Του λένε, κοίταξε να δεις κάτι. Έφτασε σε μια ηλικία που θες να περάσεις στην άλλη πλευρά, θα φύγεις από εδώ, θα πας στην υπηρετική Νορβηγία, εκεί θα καθίσεις και θα περιμένεις. Έτσι. Ενώ οι γυναίκες που πρόκειται να γεννήσουν θα ταξιδεύουν επίσης εκτός του οικισμού. Και αυτό γίνεται τώρα, στο σήμερα, στο 2026, όχι όταν ήταν και δημιουργήθηκε η Δήλος. Στην Εσέλια, στην Ιταλία, τα ίδια. Στο Λαχαρόν στην Ισπανία, τα ίδια. Και λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι καινούργιες ιδέες. Θα μας ξενήσουν βέβαια, αλλά κρατάνε από αρχαιοτάτ χρόνο.

μην αλλάξω τόπο, γιατί αναφερθήκαμε και στην Ισπανία προηγουμένως. Λοιπόν, το μικρότερο κατοικημένο νησί της Ισπανίας επαναστατεί και ξεκινά διαδικασία συνόμια αποχώρησης. Και ξέρετε γιατί? Θέλει να αυτοδιαχειρίζεται τον τουρισμό της. Έχουν πήξει οι άνθρωποι. Εκεί που το χειμώνα είναι ήσυχα, όλοι και όλοι 50 νοματέοι γνωρίζονται, χειροτιστούνται, τρώνε, πίνουν μαζί, έρχεται το καλοκαίρι στην Ταμπάρκα και γίνεται το έλα να δεις. Γιατί σκεφτείτε, 50 μόνιμοι κάτοικοι συναντιούνται με 3 έως 5.000 τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι η αντιστοιχία είναι 1 προς 100. Πού να πάνε οι άνθρωποι, πού να χωρέσουν, ποιος να εξυπηρετήσει ποιον. Οι κάτοικοι εκτοπίζονται και σου λέει, έτσι είσαι, η Ταμπάρκα πρέπει να μείνει πανική. Δεν μας θέλετε, θα αποχωριστούμε και εμείς θα πάρουμε το Δήμο μας αγκαλιά και θα σας λέμε πόσους τουρίστες θέλουμε και αν τους θέλουμε. Την ησυχία μας, παιδιά. Την ησυχία μας πάνω απ' όλα. Γιατί όπως λέει και ο Χολύπτης μας, γιατί υπάρχει ένας Χολύπτης για να γίνει εκπομπή. Θα έρθουμε τα μπάρκα ή στα νερά. Καταλάβατε, έτσι. Μπράβο, ρε Βασίλη. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε.

0: Η ώρα είναι 12. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: σεβό.
1: Τρέχει ο χρόνος, τρέχει ο χρόνος. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να σταματήσεις. Το πόσο γρήγορα τρέχει ο χρόνος. Πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Μέρια Διερνοπούλου και θα μείνω για αρκετά ακόμα λεπτά μαζί σας. Οπότε ελάτε και συναισθείτε, ελάτε να τραγουδήσουμε, ελάτε να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Ξεκινάμε.

0: σεβώ.
1: Τρέχει ο χρόνος, τρέχει ο χρόνος. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να σταματήσεις. Το πόσο γρήγορα τρέχει ο χρόνος. Πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι η Μέρια Διερνοπούλου και θα μείνω για αρκετά ακόμα λεπτά μαζί σας. Οπότε ελάτε και συναισθείτε, ελάτε να τραγουδήσουμε, ελάτε να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Ξεκινάμε.

που δεν μπορείς να σταματήσεις. Το πόσο γρήγορα τρέχει ο χρόνος. Πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι η Μέρια Διερνοπούλου και θα μείνω για αρκετά ακόμα λεπτά μαζί σας. Οπότε ελάτε και συνεστείτε, ελάτε να τραγουδήσουμε, ελάτε να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Ξεκινάμε.

Ξέρουμε ότι παντού στον κόσμο, είτε μικρό είτε μεγάλο, υπάρχουν θεματικά πάρκα. Το ξέρουμε όλοι αυτό, και στην Ελλάδα όσο μπορούμε έχουμε θεματικά πάρκα. Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχει Disneyland, λέτε τώρα στην Αμερική, υπάρχει όπως στη Γαλλία. Υπάρχει και εκεί στη Γαλλία, εκτός από την Disneyland, υπάρχουν και άλλα πολλά και στούντιο και. Τώρα λοιπόν εκεί στη Γαλλία έχουν προχωρήσει. Είπε σου λέει, εντάξει, πόσο Disney να δεις. Πόσο. Πόσο στούντιο να δεις, πόσο να δεις. Πρέπει να καταλάβεις και πώς θα είναι το μέλλον. Πώς ήμασταν εμείς μικροί που ήταν οι στενές επαφές και όταν μας τα δείχναν οι γονές μας. Τώρα λοιπόν αυτές οι στενές επαφές πρέπει το παιδί να το πας να το εξοικειώσει το μέλλον. Έχει γίνει λοιπόν το Future Scope στη Γαλλία, όπου εκεί όλα δεν είναι απλώς high-tech. Χάνεις το μυαλό σου. Δεν υπάρχουν τα τρενάκια να μπούμε και να τρέξουμε και να έρθει ο Μίκη και ο Μάους και να χορέψουμε όλοι μαζί. Όχι. Έχει γιγαντιές αρχιτεκτονικές κατασκευές που φιλοξενούν κινηματογραφικές εμπειρίες 4D, εμφυθιστικά περιβάλλοντα, διαδραστικά εκθέματα. Και τι γίνεται. Κάνεις προσομοιώσεις. Βέβαια. Μπαίνεις μέσα. Βλέπεις οθόνες LED. Υπάρχει άνεμος, νερό. Υπάρχουν δονήσεις, η ψευδαίσθηση ότι βρίσκεσαι στο μάτι μιας καταιγίδας. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι μπορεί να συμβεί στο διάστημα. Υπάρχει νυχτερινό σοου με στοιχεία, λέει, εμπνευσμένα από το Cirque du Soleil ή ένα υπερθέαμα νερού, φωτός και ήχου. Ολογράμματα αιωρούνται σε τείχους νερού, λέει, ζεσκείς στον ουρανό, πυροτεχνήματα. Και όλα αυτά νομίζεις ότι είσαι σε μια άλλη πραγματικότητα. Ξέρετε, και εμένα μου αρέσουν αυτά. Γιατί είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Γιατί πόσες φορές στη βόλτα μας στην Αθήνα δεν έχουμε χαθεί και δεν έχουμε απολαύσει το πλανητάριο. Και όσοι δεν έχετε πάει, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σε μία βόλτα στην Αθήνα θα πάτε στο πλανητάριο.

0: Σας την έχω ξαναπεί αυτή την είδηση, αλλά τώρα θέλω να σας την ξαναπώ γιατί πήρανε και βραβείο.
1: Βέβαια.
0: Έχουν κάνει τετράήμερη εργασία. Πού? Στην Ισλανδία. Πάνε λοιπόν όλα τα ποιοτικά προγράμματα και είδαν ότι η εργασία των 36 ωρών αντί για το κλασικό 40 ώρο ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα νεότερων γενιών της γενιάς Z, αλλά έχει επιφέρει μεγάλο κέρδος. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα διήρκησε από το 2015 μέχρι το 2019 και η χώρα το εφάρμοσε σε 2.500 εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Έδειξε λοιπόν ότι αυτή η μείωση των 4 ωρών ή των 5 ώρων εβδομαδία έφερε μία άγκηση. Γιατί η μείωση του χρόνου εργασίας δεν περιόρισε απλώς τα επίπεδα στρες των εργαζομένων, αλλά οδήγησε τι σε αύξηση παραγωγικότητας κατά 1,5. Αυτό λοιπόν τα επίσημα σημεία, το ξαναλέω Βασίλη, τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την τάση, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 4,9 στην Ισλανδία, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 2%. Ήρθε λοιπόν, γιατί σας το έχω ξαναπεί αυτή την είδηση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, ήρθε λοιπόν τώρα και όχι απλώς το αναγνώρισαν οι πάντες, αλλά και επιβράβευσαν. Λέτε αυτό να αρχίσει να κυκλοφορεί από την Ισλανδία, να κατεβαίνει και προς τα κάτω σιγά σιγά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μας είναι κακό. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Γιατί σε αναγκαστική τετραήμερη εργασία είχε τεθεί και η δική μου δουλειά όταν διεύθυνα το περιοδικό. Αλλά ξέρετε, αν με τα ίδια έσοδα δουλεύουμε λιγότερες ημέρες, πραγματικά κανείς δεν θα είχε πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι μην δουλεύουμε 4 ημέρες και πληρωνόμαστε μόνο για αυτές και όχι για 5 ημέρες την εβδομάδα. Αυτή η ισορροπία εμένα με απασχολεί. Γιατί πραγματικά, όταν έχεις μία μέρα κέρδος και μπορείς είτε να ξεκουραστείς είτε να προγραμματίσεις τη δουλειά σου, πραγματικά λειτουργείς χωρίς στρες και ξέρετε, όταν το μυαλό ξεκουράζεται και δίνει συνέχεια στην πίεση, γίνεται και πολύ πιο δημιουργικό. Αλλά είπαμε, η προϋπόθεση είναι αυτή που έτσι από την αρχή, ότι 4 μέρες, αλλά με ολόκληρο το μισθό. Όχι κουτσουρεμένο το μισθό, έτσι. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Τρέχει, τρέχει ο χρόνος και περνάμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρια Βιερνοπούλ και για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Έλατε και συντονιστείτε, γιατί έχουμε να τραγουδήσουμε λίγο ακόμα.
1: Να κλαις αυτούς που δεν...

Φαντάζομαι, ελπίζω, εύχομαι να έχετε μαζέψει χαλιά, παπούτσια, ρούχα, να έχετε φτιάξει ντουλάπες, να έχετε κατεβάσει κουρτίνες, γιατί ξέρετε, είναι αυτές οι άχαρες δουλειές που, όπως λένε και οι παλιές νοικοκυρές, του Αγίου Δημητρίου στρώνουμε χαλιά, Κωνσταντίνου και Ελένης θα μαζεύουμε. Εντάξει, έτσι που είναι ο καιρός, δεν ξέρεις ακριβώς πότε μαζεύεις τι, αλλά σιγά σιγά τα φτιάχνουμε. Ελπίζω και εύχομαι, κυρίες μου, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι ένα βάρος που πέφτει κυρίως σε εμάς, να τα έχετε τακτοποιήσει και αν όχι να φτάνετε προς το τέλος. Γιατί είναι αυτή η άχαρη, πολύ άχαρη περίοδος που καμιά μας, πραγματικά καμιά μας, δεν αγαπάει.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Τέλος και για σήμερα. Η Μέρη του Βερνοπούλου, δηλαδή ολόκληρη εγώ, ανανεώνω το ραντεβού με την επόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα, στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Θέλω να περνάτε καλά, θέλω να περνάτε όμορφα, να έχετε την υγεία σας και πραγματικά πάντα, πάντα, μα πάντα να έχετε καλοκαίρι στην καρδιά σας. Δεν σας λέω κάθε φορά να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε, γιατί πιστέψτε με, εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι ακριβώς επιθυμείτε στη ζωή σας. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα παίρνουν το δρόμο τους. Από μένα για σας τα καλύτερα. Γεια σας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Μέγα Φαμ 100,8.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000, 429 ευρώ. 18.000, 650 ευρώ. 24.000, 790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ξέρεις τι μου αρέσει στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου? Ότι δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε για τίποτα. Οπότε για τις επόμενες 2 ώρες κάνουμε ακριβώς αυτό. Αφήνουμε τη μουσική να παίζει, λέμε τις δικές μας ιστορίες και περνάμε όμορφα όπου και αν βρισκόμαστε. Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.

Πάντως είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφορετικά περνάει ο χρόνος το Σαββατοκύριακο. Όλη η εβδομάδα κάνει να περάσει αιώνας και ξαφνικά η Κυριακή τελειώνει σε 12 λεπτά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και αν κι εσείς αισθάνεστε το ίδιο. Συνεχίζουμε.

0: Έχω παρατηρήσει πως μόλις αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός, κάτι παθαίνουμε όλοι με τη μουσική. Ξαφνικά αρχίζουν να βγαίνουν παντού καλοκαιρινά τραγούδια, τα βλέπεις συνέχεια στα social, στο TikTok, στα stories, στο Instagram και χωρίς να το καταλάβεις, ανεβαίνει κι άλλο η διάθεση. Εμείς εδώ συνεχίζουμε έτσι με μουσική.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Αν μας ακούς και θέλεις, μπορείς να στείλεις μήνυμα στα social του σταθμού, να μας πεις από πού μας ακούς και να μας στείλεις και το αγαπημένο σου τραγούδι που σου θυμίζει κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Όχι απαραίτητα να είναι σχέση, μπορεί να είναι φίλος, οικογένεια, καλοκαίρι, παρέα και οτιδήποτε. Είμαι σίγουρος πως όλοι έχουμε ένα τραγούδι δεμένο με κάποιον άνθρωπο.

Πάμε τώρα και στα μουσικά μας νέα, να πούμε συγχαρητήρια στη γειτονική μας χώρα, την Βουλγαρία, για την νίκη της στην Eurovision. Και διάβασα μάλιστα πως η πόλη Μπουργκάς μπήκε επίσημα στη διεκδίκηση για να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2027, παρότι η Σόφια θεωρείται το μεγάλο φαβορί. Πολύ ωραία πόλη πάντως στο Μπουργκάς, ειδικά καλοκαίρι αν βρεθείς προς τα εκεί, περνάς μια χαρά.

0: για σένα.
1: Πάντως είναι φοβερό πόσο μπορεί να αλλάξει ένας καλλιτέχνης όταν ένα τραγούδι του πάει πραγματικά καλά. Το βλέπεις στο πρόσωπό του ρε παιδί μου, στην ενέργεια. Ακόμα και ένα απλό βίντεο στο κινητό, καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει αλλάξει. Πολλοί λένε ας πούμε πόσο όμορφη είναι έτσι αυτός ή τι έγινε ξαφνικά. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι απλά η χαρά και η καλή ψυχολογία που κάνει τη διαφορά. Και νομίζω αυτό είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις.

0: Omega Fam 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Έχουμε φτάσει κάπου στη μέση της σημερινής μας διαδρομής και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μου. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε με μουσική που αξίζει να ακούγεται δυνατά.

0: μας.
1: Πάμε τώρα στο σαν σήμερα, στην αγαπημένη μας αυτή ενότητα. Σαν σήμερα λοιπόν, 24 Μαΐου, γεννήθηκε ο Bob Dylan, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς στην ιστορία της μουσικής, με τραγούδια που άφησαν εποχή και στίχους που επηρέασαν γενιές ολόκληρες. Κατάφερε να γράψει τη δική του τεράστια ιστορία στη μουσική. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε κι εμείς με ακόμα περισσότερα τραγούδια.

Μερικές φορές αναρωτιέμαι πόσα τραγούδια έχουμε συνδέσει με στιγμές χωρίς καν να το καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή. Και μετά περνάει ο καιρός, ξανακούς το ίδιο τραγούδι και λες πω, τότε. Η μουσική τελικά κρατάει μνήμη καλύτερα και από εμάς.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα decks η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Άλλη μια όμορφη εκπομπή της Κυριακής έφτασε στο τέλος της και να σου πω κάτι πριν φύγουμε. Είναι πολύ σημαντικό να βρεις χρόνο μέσα στη μέρα σου για πράγματα που σου φτιάχνουν πραγματικά τη διάθεση. Μπορεί να είναι μια βόλτα, μια παρέα ή απλά ένα τραγούδι που αγαπάς πολύ. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ για την παρέα και τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα.
9: Ρεπορτάζ.
10: Συνεντεύξεις.
9: Εκδηλώσεις.
10: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741110381.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Break FM 100,8.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα, όμως σε ξεφέρα.

0: Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύο ώρο γεμάτο από τα τραγούδια μας, γεμάτο ενδιαφέροντα νέα από την προηγούμενη εβδομάδα, θετική ενέργεια και επικοινωνία. Εδώ είστε. Καλά είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.
1: Έλα.

0: Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύο ώρο γεμάτο από τα τραγούδια μας, γεμάτο ενδιαφέροντα νέα από την προηγούμενη εβδομάδα, θετική ενέργεια και επικοινωνία. Εδώ είστε. Καλά είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.
1: Έλα.

Πάμε για τα μηνύματά σας που περιμένω καθημερινά με μουσικές προτάσεις, με ειδήσεις από την περιοχή σας, με ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Σας περιμένω στο Instagram account μου, στο d@pavlamiliogloussos. Κάντε οπωσδήποτε follow το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Και στο μήνυμά σας μέσα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε. Ελάτε, σας περιμένω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν θα αργήσω πολύ, πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αλλά και με μια είδηση που αφορά στην Kate Blassett και τη Selena Gomez που σίγουρα σας ενδιαφέρει.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και η Kate Blanchett με τη Σελίνα Γκόμες πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Brady Corbett μαζί με τον Michael Fassbender. Μιλάμε για All-Star Cast. Κατά τη διάρκεια ενός Masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, η πολυβραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε, μάλλον κατά λάθος, ότι πρόκειται να συνεργαστεί με τον Corbett σε αυτή την ταινία. Το Variety επιβεβαίωσε ότι η ίδια έχει ήδη προσθεθεί στο cast της νέας παραγωγής μαζί με άλλους δύο ηθοποιούς. Οι λεπτομέρειες της πλοκής τώρα δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, ούτε ο τίτλος της ταινίας, αν και ο σκηνοθέτης του The Brutalist έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως θα είναι ένα ακατάλληλο για ανήλικους φιλμ με φόντο τη δεκαετία του 70.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι που αφορά στα δικά μας. Ένα νέο βήμα για το σιδηρόδρομο παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με την εισαγωγή συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα ακούει σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, ενισχύοντας την ασφάλεια στο δίκτυο. Μια ασφάλεια η οποία πραγματικά ήταν όνειρο άπιαστο μέχρι τώρα, με όλες τις τραγικές συνέπειες που ξέρουμε. Μακάρι να ισχύει αυτό, μακάρι έστω και μετά από όλα αυτά κάτι θετικό να γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δείξει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Break FM 100,8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411 0381.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πολύ παλεύουμε με το βάρος μας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Διαβάζω κάτι εδώ που ίσως να έχει μία λύση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Η χρήση, λέει, γυλαίκου ψήξης ή καθημερινά παγωμένα ντους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ερευνητές που μελετούν τις επιδράσεις της τακτικής έκθεσης στο κρύο στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρότι λοιπόν οι βουτιές σε παγωμένα νερά έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, τα επιστημονικά δεδομένα για τα πραγματικά ωφέλη της έκθεσης στο κρύο παραμένουν περιορισμένα. Νέα μελέτη όμως, σε 47 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες, έδειξε ότι η τακτική έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λίπους, αναφέρει η Guardian. Εγώ πάλι θα σας προτείνω, πριν μπείτε να παγώσετε ολόκληρη, να επισκεφτείτε κανένα διατροφολόγο, κανένα γιατρό, για να γίνει το πράγμα σωστά.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πάμε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο που αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες και από τη διάσημη παραγωγή του Mamma Mia, σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Mamma Mia, καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία που από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να κάνει τη Σκόπελο πόλο έλξης για την τουριστική περίοδο.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πάμε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο που αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες και από τη διάσημη παραγωγή του Mamma Mia, σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Mamma Mia, καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία, από ό,τι φαίνεται, εξακολουθεί να κάνει τη Σκόπελο πόλο έλξης για την τουριστική περίοδο.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πάμε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο που αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες και από τη διάσημη παραγωγή του Mamma Mia, σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Mamma Mia, καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία, από ό,τι φαίνεται, εξακολουθεί να κάνει τη Σκόπελο πόλο έλξης για την τουριστική περίοδο.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάμε να δούμε τον επιβάτη στους κινηματογράφους. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται πως δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μια δαιμονική οντότητα, ο επιβάτης, μετατρέπει την ομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Ο νορβηγός σκηνοθέτης Αντρέ Εύρενταλ, γνωστός για τις ταινίες Η αυτοψία της Jane Doe, Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι και Demeter, Η αφύπνιση του κακού, επιστρέφει με αυτό το υπερφυσικό φιλμ τρόμου, με πρωταγωνιστές τον Jacob Scipio από τα Κακά Παιδιά, την Lou Lobel από τους Ταξιδιώτες και την Melissa Leo από τους Prisoners. Ο επιβάτης λοιπόν, η πρότασή μας για σινεμά για απόψε. Να κλαις αυτούς που

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω τον Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Περιμένω εκεί πάντα τις μουσικές επιλογές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Υπενθύμηση, follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και σε κάθε μήνυμα περιμένω μαζί με το τραγούδι που αγαπάτε και οτιδήποτε άλλο θέλετε, το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Jazz Music ξεκίνημα δεύτερης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spy και παρέα με μένα θα ακούσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Ξεκινάμε με μουσική και επιστρέφω για να σου πω όλα τα καθαρνέα από τη διεθνή και όχι μόνο showbiz.

Γιόρτασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα γενέθλιά του, καθώς και την ονομαστική του εορτή, σε ένα μεγάλο πάρτι με φίλους του. Πρώτη φορά, νομίζω, τελευταία χρόνια γιορτάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αφορμή φυσικά και το κυκλοφορία του άλμπουμ του Sound of Aegean, που έχει μέσα και το Καμπάνες, το καινούριο, ας πούμε, νησιώτικο τραγούδι. Έχει πολλά παραδοσιακά τραγούδια μέσα, αλλά αυτό πλέον κυκλοφορεί διεθνώς από την Pentagon και τη Warner Cosmos.

0: Just Music.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Just Music.

Just Music, εδώ είσαι και είμαστε παρά. Δεύτερο ημέρο εκπομπή. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ συνεχίζει να έχει το απόλυτο pop hit τη περίοδου με το Espresso. Το τραγούδι λοιπόν εξακολουθεί να βρίσκεται στι κορυφαίε θέσει των Global Chart. Ενώ το clip συνεχίζει να ανεβαίνει δυναμικά σε views στο YouTube. Το οποίο εντυπωσιακό είναι ότι κρατά το momentum ακόμα και τόσου μήνε μετά από το release.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Last Music εδώ είσαι, είμαστε παρέα. Ο Olivia Rodrigo λοιπόν είναι ξανά viral λόγω των κλιπ από το Guts World Tour, κυρίως από performance του Obep, Zest και του Vampire. Τα βίντεο λοιπόν με το κοινό να τραγουδάει ολόκληρα τα κομμάτια κάνουν τεράστιο μέσο στο TikTok αλλά και στο Instagram. Είδες τους είναι η δύναμη του social media.

0: Just Music.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Just Music.

Αυλαία έριξε ο Κωνσταντίνος Αγγελός με τη Δέσποινα Μάντα, μετά από τόσους μήνες επιτυχίες στο κέντρο Αθηνών και ξεκίνημα στο Ντέου στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλές φήμες για το τι έρχεται σε σχήματα. Πολλά ακούγονται, ακόμα βέβαια δεν έχει κλείσει τίποτα. Μία μεγάλη συναυλία Θεσσαλονίκη θα δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β. Μαζί του θα είναι ο Τρανός και η εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com. Όπως επίσης υπάρχει και μία μεγάλη συναυλία που πρόκειται να γίνει από τον Αντώνη Ρέμο στις 12 του Σεπτέμβρη, επαιτειακή για τα 30 του χρόνια. Καθώς θα τα γιορτάζει με μία ανοιχτή συναυλία με πολλούς καλεσμένους και μία υπερπαραγωγή. Για να δούμε τι θα γίνει.

Αυλαία έριξε ο Κωνσταντίνος Αγγυρός με τη Δέσποινα Μάντα, μετά από τόσους μήνες επιτυχίες στο κέντρο Αθηνών και ξεκίνημα στο Ντέου στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλές φήμες για το τι έρχεται σε σχήματα. Πολλά ακούγονται, ακόμα βέβαια δεν έχει κλείσει τίποτα. Μία μεγάλη συναυλία Θεσσαλονίκη θα δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β. Μαζί του θα είναι ο Τρανός και η εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com. Όπως επίσης υπάρχει και μία μεγάλη συναυλία που πρόκειται να γίνει από τον Αντώνη Ρέμο στις 12 του Σεπτέμβρη, επαιτειακή για τα 30 του χρόνια, καθώς θα γιορτάζει με μία ανοιχτή συναυλία με πολλούς καλεσμένους και μία υπερπαραγωγή. Για να δούμε τι θα γίνει.

Αυλαία έριξε ο Κωνσταντίνος Αγγυρός με τη Δέσποινα Μάντα, μετά από τόσους μήνες επιτυχίες στο κέντρο Αθηνών και ξεκίνημα στο Ντέου στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλές φήμες για το τι έρχεται σε σχήματα. Πολλά ακούγονται, ακόμα βέβαια δεν έχει κλείσει τίποτα. Μία μεγάλη συναυλία Θεσσαλονίκη θα δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β. Μαζί του θα είναι ο Τρανός και η εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com. Όπως επίσης υπάρχει και μία μεγάλη συναυλία που πρόκειται να γίνει από τον Αντώνη Ρέμο στις 12 του Σεπτέμβρη, επαιτειακή για τα 30 του χρόνια. Καθώς θα γιορτάζει με μία ανοιχτή συναυλία με πολλούς καλεσμένους και μία υπερπαραγωγή. Για να δούμε τι θα γίνει.

Jazz Music εδώ, είσαι και είμαστε παρέα. Δεν θέλω να ξεχνάς επίσης ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο event έρχεται και μιλάω για τα βραβεία MAD 17 του Ιούνιου και για να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Τι θα είναι, ποιος θα το σηκώσει. Έχει και anniversary act από ό,τι είδα από τον Αντώνη Ρέμο. Ακούγεται ότι θα είναι και η Ντάρα. Μπορεί και να έχει ανακοινωθεί και απλά να μην το έχω δει εγώ. Just Music εδώ, είσαι συντονισμένος. Είμαι ο Mr. Spike και είμαστε παρέα.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος και θα μιλήσω για την Beyoncé, η οποία συνεχίζει να κρατάει Country Pop Wave με το Texas Hold'em. Αυτή τη βδομάδα μάλιστα έγιναν viral τα νέα Cowboys Party TikTok Trends βασισμένα στο τραγούδι, οπότε η Beyoncé καλά κρατάει ακόμα. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος παρέα.

Είμαι ο Μίστερ Σπάκη, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Δεύτερη εκπομπή, φινάλε εδώ. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Για τις δύο ώρες που περάσανε, ο Μίστερ Σπάκη ήταν στο μικρόφωνο και εσείς φυσικά στην παρέα μου. Ραντεβού στα επόμενα.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65 Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι, σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
0: Break FM 100,8.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Μόνο break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.

0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: CorinthosNews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey, hey, hey. Στα FM. Βάζει φωτιά. Break FM, δυνατά, παιδιά.

0: Break FM 100,8.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Το κομμάτι, το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

μόνος, εγώ κι ο πόνος. Και μια καρδιά στο πουθενά, σκοτάδι, παντού σκοτάδι.

Μωρό μου, μωρό μου. Δε μ' αρέσουν τα στημένα, ούτε θέλω τη λύπη. Πράγματα ακριβά δεν έχω, είμαι ένα απλό παιδί. Ρουγάρο

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8
3: www.breakfm.gr.

Από την μέρα που σε είδα έχω παραστήσεις. Συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις.